έκτηνη τα βαρδά. Σήτε σόλου να βράγκα τη σχή. Εσύ σαπίτε που κε. Που κεν τενεί το κουράγι που στάρω που λύσου στά. Που τενεί τε πισόνια περσόνου κομμέ με. Που σέρπα γέντο κομμέ με. Ακούσι που τίτε πουντορίτε που τίτε ρίσσερα. Κιλ. Ενώ μα κάτι. Ερώ που κομμού βεσαντίτε. Buona. Buia, voi non siete buona. Voi sapete solo a nascondere. Sapete solo dire bugie. Invece, non tengo questo problema. Io, dico sempre la verità. Però quando dico bugie.